0: Ζήτης Ουτζάλα Life. Ουτζάλα Life.
1: Σύνολο απ' σούν ρε, Ουτζάλα Radio. Αουργή ραχά αγλά νομέρ.